Αγγέλο! Καφλή φιέγγα μουρκέ! Μπούκελ μπούκαρε! Ρόμπα ουλε μουρδίντου! Εμούρκολο σιτμίντου! Ενίνκα ουλε με μουρκέ και με ουλε! Αντάν σιέφου Άιτρα! Ομαγώ Άιτρα! Αντζανκαούχα Άιτρα νι ρόμπα ουλε! Amani ababa Amen for murgeunye Like a matana chen yoro bule